Η μαγεία να ανακαλύπτεις ένα τραγούδι 40 ετών που δεν ήξερες και να παθαίνεις σοκ για το πόσο όμορφο είναι. Roger Hodgson, London. Η Σούπετρα που έζησαν λίγο περισσότερο μέσω του Roger Hodgson. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Μάικλ, καλημέρα στις μικρές δίδυμες Κλειό και Ελένη. Η μικρή Κλειό έχει γενέθλια, έχει γιορτή σήμερα. Έχει γενέθλια η Σούζαν. Ενώ σήμερα, μιας και βρισκόμαστε Εδιμβούργο, γιορτάζει ο Τζάιλς. Η Ζήλ στα γαλλικά, πολιούχος του Εδιμβούργου, προστάτης ο Ζητιάνων, των Σιδεράδων, πασχόντων από καρκίνο, επιληψία και νυχτοφοβία. Συγγνώμη, υπάρχει άνθρωπο άγιος για την νυχτοφοβία. Jesus. You know I love you.

Shake, you know I love you. Από τις γαλλικές λέξεις μας πάρα πάρα πολύ, πιο πολύ από όλες, το απογεμιντή. You know I love you. Τραγουδάρα. Μας συντροφεύει τόσα καλοκαίρια. Και θα συνεχίσει. Ακόμα να μου κάνει εντύπωση τώρα. Με τον Άγιο Τζάιλς, πολιούχο του Εδιμβούργου και προστάτη όσων πάσουν από νυχτοφοβία. Έχει ο κόσμος προβλήματα. Έχουμε και εμείς. September.

Earth, Wind and Fire, September. Καλή συνέχεια, George. Καλημέρα στο TechFix, καλημέρα Γιώργο. Και συνεχίζει ο φίλος μας ο Ευάγγελος. Κάνε και account, θα σου αρέσει. Έχει πολλά καλούδια το chat μας. Πώς τα βρίσκεται, λέει, τα κομμάτια αυτά? Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Είναι πολύ εύκολο να παίζεις ωραία μουσική. Είναι πολύ εύκολο να δίνεις χαρά στον κόσμο και να μην προσπαθείς να πουλήσεις ξυπνάδο. Τι θα σας παίξω εγώ δυο άγνωστα τώρα? Δεν τα ξέρει κανείς. Γιατί να το κάνεις αυτό? Θυμάμαι, λέει, μέσα 80's ή τέλη 80's στη Φιλιππιάδα, παππού και γιαγιά, να ακούνε Γιάννη Πετρίδη, Άκη Έβεν στο κρατικό. Και πολύ ψαγμένους αεραστεχνικούς σταθμούς από την Άρτα. Εμείς ήμασταν αυτοί. Δεν είναι όλα έτσι, φίλε Ευάγγελε. Είμαστε μια ομάδα πολύ ωραίων ανθρώπων στο Δημοτικό Ραδιόφωνο που το κρατήσαμε ζωντανό σε κόντρα της εποχής αυτής που θέλει να γίνεται mainstream. Like my father's come to pass, 7 years. Μια παρέα εξαιρετικών εθελοντών. Wake me up when September ends. Είμαστε στο ξεκίνημα και στους Green Day.

Wake Me Up When September Ends, η Green Day. Καλημέρα ξανά στην Αθήνα. Λοιπόν, όσα πίνεις έχουμε σήμερα από Αθήνα. Δεν τα έχει όλη η Ελλάδα. Είναι φοβερό αυτό. Καλέ, βρείτε ένα τοπικό ραδιόφωνο και πού να βρείτε, παιδιά, το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Κάποτε μας είχαν ζητήσει από Πειραιά, λίγο μπορείτε να κάνετε μια συνεργασία με ένα εθνικό ραδιόφωνο να μεταδίδει αμβρακία. Που ήταν παράλογο αυτό, δηλαδή. Δεν γινόταν. Και νομικά δεν γινόταν. Καταλαβαίνω ότι έχετε ραδιόφωνο που είναι μηχανές διαφημίσεων. Και συγκεκριμένη λίστα 40 τραγουδιών. Αλλά ο Bob Dylan λέει... Things have changed.

16 χρόνια πριν, το 2000, από το soundtrack της ταινίας Wonder Boys, ο Bob Dylan. Αυτό το τραγούδι είχε έρθει μετά από 7 χρόνια φωνίας του Bob Dylan. Things have changed. Μινεάπολη, Μινεσότα. Τι έχει βγει εκεί πέρα? Τι DNA έχουν αυτοί στη Μινεσότα? Γι' αυτό δεν τους συμπαθεί ο Donald J. Trump. Καλημέρα στους Κωστάδες μας, καλημέρα Πικεφή, καλημέρα Τέλη Σύστερας, καλημέρα Κώστα και Κωστή. Ερωτικό μονοπλοίο εδώ. Στηρίζει. Καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Θα χρειαστώ σκελετό καινούριο. Στο λέω. Φοβάμαι πως θέλω κάτι σε κόκκινο.

ιδιαίτεροι άνθρωποι. Το είπα και προηγουμένως με το φίλο μου στο Ευαγγέλιο, που άκουσαν ένα ραδιόφωνο και σκέφτηκαν, γιατί να μην στείλω ένα μήνυμα, γιατί να μην πω, γεια, είμαι εδώ.

Μάρση το 2005, η CAM, το Wicked Soul. Και κάπου εκείνη την εποχή αποφασίσαμε να βάλουμε στο 919.gr τους στίχους από τα τραγούδια που παίζουν στον αέρα. Και αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που πέρασε. Έτσι μας έχει μείνει, ως ανάμνηση. Σκεφτείτε όλα αυτά που βλέπετε στο 919.gr. Οι στίχοι από 8.000 τραγούδια. Νομίζω είναι καμιά κοσαριά στίχους που δεν έχουμε. Κυρίως οι περίεργες γλώσσες. Οι φωτογραφίες των καλλιτεχνών, τα καλούδια και τον κονσερβοκούτη. Αυτά δεν έγιναν σε μία μέρα. Can you hear me calling? Mike and the Mechanics, Silent Running. Αυτός με κάποιο τρόπο βρίσκεται στο μέλλον και ξέρει ότι τα πάντα θα καταστραφούν και προσπαθεί να στείλει ένα μήνυμα στην οικογένειά του. Κρυφτείτε. Can you hear me?

τι τραγουδάραν αυτοί. Mike and the Mechanics από τα μέσα των 80's, Silent Running. Τα 80's δεν ήταν μόνο Μαντόνες, δεν ήταν μόνο Ιταλό Disco. Τα 80's έχουν βάλει τραγούδια. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Καλημέρα στον Αμβρακιώτη Γιάννη Πάνο. Καλό μήνα και σε εσένα Ιωάννη. Α, δεν άκουσα από την αρχή. Μη μασάτε, γράφει. Μπορεί ημερολογιακά να μπει και το φθινόπωρο, αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ και στον Αμβρακιά συνεχίζει. Η αλήθεια είναι ότι εμείς ξεκινήσαμε χθες τη σεζόν. Ο Χρήστος Βελέητης, ο Βαγγέλης Ρίζος από το Σάββατο με τον Δημήτρη Μπόσμο, ο Γιώργος Κοντζαμάνης και ο Βαγγέλης Ευρυδινός δεν σταμάτησαν ποτέ. Ο Γιάννης Πάνο επίσης. Έχουμε ακόμα επιστροφές όμως. Η σεζόν ακόμη δεν ξεκίνησε, είμαστε στο ζέσταμα. Για τη φίλη μας την Αγγελική, The Winner Takes It All, η ABBA.

Yabba. The winner takes it all. Αγγελική, αυτό είναι διαδραστικό ραδιόφωνο. Το να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις τη ροή στη μουσική, στο αγαπημένο σε ραδιόφωνο. Και μου έρχεται ένα μήνυμα τώρα και παθαίνω εγκεφαλικό από Κόνη Καμινόλτα. Και λέω, την driver εσείς αχθές. Πώς το ζωντάνεψε αυτό? Δεν ξέρω ποιος πια είσαι, αλλά με σόκαρες. Καλημέρα σε όλους τους 919ers. Ωραίο αυτό. 919ers. Κόνη Καμινόλτα, περιμένω πώς και πώς να συνδεθώ. Παιδιά, μη με καίτε. Μη με καίτε. Καλημέρα στο Gadget and Gears. Καλημέρα Όλγα, καλημέρα Ελισάβετ. Τι ευχάριστο. Un angelo di stesso al sole. Μα να σε λένε Eros Ramazzotti.

Un angelo disteso al sole. Ένας άγγελος στον ήλιο. Δεν ξέρω ποιος είσαι φίλε μου, Κόνη Καμινόλτα, αλλά στέλνει ένα μήνυμα που λέει «Έρος λεγόταν πριν 30 χρόνια». Τώρα λέγεται «Γκέρος Ραμαζώτη». Πεθαίνω. Για τη φίλη μου την Ιωάννα που μου έστειλε ένα υβριστικό μήνυμα χθες. «Πού το είδες», λέει, «το καλό καλοκαίρι». Εμείς, λέει, δεν το λέω παρακάτω. Στη δουλειά. Ζητάω συγγνώμη και απαντώ με Rolling Stones.

0: Σκεφτείτε τώρα, στα 83 τον παππού σας να μην πηγαίνει στο καφενείο για τσιπουράκι, αλλά επέλνετε άλλα τα παιδιά τους φίλους και να μπαίνουν στο στούντιο. Δεν διασκευάζουμε μια Amy Winehouse. Καλοκαιράκι είναι. Θα το παίξω αν βρακεί FM. Δηλαδή κάπου όπαρε Μικ. Και μπράβο. Και μπράβο. Και στα δικά μας. Καλημέρα στο Μεγανήσι. Καλημέρα Λίνα. Μας βάζει και μια φωτογραφία από παραλία. Έτσι χτύπα.
1: Χτύπα σαν άντρας.
0: Πόνεσέ μας. Culture Club, από τα χέρια του Dim Zach.

Culture Club Time. Τώρα κατάλαβα ποιος είναι και ο φίλος με το Κόνικα Μινόλτα. Jesus, Γιάννη. Λυπήσουμε. Το πρώτο τραγούδι που μας ζήτησαν σήμερα από το φίλο μας τον Γιώργο. Τελικά έφτασε στο τέλος να το τιμήσουμε. Μπορώ να χαλάσω χατέρι. Που είμαστε και σε ανανέωση και είμαστε fresh. Το ημερολόγιο λέει 3η-1η Σεπτεμβρίου. Αφήσαμε μόνο ημερολογιακά το καλοκαίρι πίσω και συνεχίζουμε. Το θερμόμετρο ακόμη δεν έχει πατήσει τους 29 βαθμούς. 28,9 λέει. Αυτά είναι τα ευχάριστα νέα της ημέρας. Όλη η εβδομάδα θα πάει στους 35-36 βαθμούς. Ανθρώπινα δηλαδή. Καλοκαιρινά πλην ανθρώπινα. Στο στούντιο των Βρακέ FM ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Είναι μόλις η δεύτερη εκπομπή μιας νέας σεζόν. Όπως και η προηγούμενη δεν είχε διακοπή. Πήγε μέχρι τέλος Αυγούστου. Και αν είστε καλά παιδιά, έτσι θα πάει και φέτος. Που είστε καλά παιδιά και καλά κορίτσια είστε. Το καλύτερο κρατήριο που θα μπορούσε να έχει ένα ραδιόφωνο. Μην ξεχνάτε ότι κάθε εκπομπή των Βρακέ FM μπορείτε να την ακούτε όποτε θέλετε εσείς. Από το κονσερβοκούτι. Έχει και μια νέα επιλογή, το Μάια Μβρακέα. Που μπορείς να επιλέξεις πολλές εκπομπές μαζί. Τις εκπομπές που σου αρέσει. Να τις κάνει μια μίξη και να τις ακούς non-stop. Το κάναμε αυτό, δεν ξέρω να το χρησιμοποιήσετε. Είναι ωραίο για ταξίδια.

when something so near and dear to life explodes.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρητρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε Σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς
2: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

much. Too much. Too much. Too much. Too much. Too much. Too much.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Περιμένετε λίγο, μια-δυο ανάσες. Με την ψυχή στο στόμα στο στούντιο. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Ζεστανόμαστε, καψώνουμε. Λοιπόν, χθες ήταν η πιο δύσκολη μέρα. Χθες νομίζω γενική αποδοχή. Στάζαμε όλοι. Και όχι από τον καλό το λόγο. Χθες η υγρασία ήταν απίστευτη. Και είχε και 32 Αυγούστου. Αλλά συγγνώμη, τώρα θα έχει 2 Σεπτεμβρίου. Έτσι για τον Πεπίνο Ντικάπρι. Καλημέρα Άρτα, καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και τον Αμπρακέφα.

να μην τα κάψουμε όλα του φθινοπόρου του Σεπτεμβρίου. Και σκεφτείτε ότι έχουμε και το Μελαγχολία στα ελληνικά. Ήταν ο Πεπίνο Ντικάπρε. Είναι ανατριχιαστικά καλό τραγούδι. Και είναι από τα τραγούδια που χορέψαμε εμείς τα μικρά στη δεκαετία του 80. Κολλητά, κολλητά. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Δεν ξέρω αν το είπα. Ας το πούμε κιόλας να μας μείνει. Γιορτή είχαμε προχθές. Το χαιρόμαστε το όνομα. Να χαίρεσε το όνομα που λέει. Τετάρτη πρωί, μεσοβδόμαδα. Δεν ξέρω αν η θερμοκρασία δείχνει κάποια διάθεση να σταθεροποιηθεί. Όχι. 37, 36, 37 βαθμούς. Το δράμα χθες ήταν η βροχή που έριξε κάπου. Πιθανότατα κοντά μας τα ορεινά. Έριξε μια βροχή και μετά η θερμοκρασία, η υγρασία στην πόλη πήγε. Sky high που λένε και στο Βουργαρέλι. Το λένε οι γέροντες. Δεν θέλω να φύγει το καλοκαίρι, μια χαρά ήταν να συνεχίσει. Χωρίς υγρασία, ας πούμε. Και άλλοι χθες έκαναν μπάνιο νυχτερινό. Να πεθάνουμε εμείς στην πόλη, να πεθάνουμε εμείς.

Γιάννα, Αλάνα Μάιλς ήταν αυτή. Black Velvet. Πόσο μου άρεσε αυτή τότε. Το άλμπουμ και κυρίως μου άρεσαν τα εξώφυλλα από το βινίλιο. Ήταν αυτή μία. Δεν ξέραμε τη λέξη μιλφάρα τότε, δεν την ξέραμε. Τη μάθαμε αργότερα. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Καλημέρα στον Κίτρινο Στόλο. Καλημέρα Πρόεδρε Νίκο. Cinematic τώρα. Εγώ σας λέω το καλοκαίρι είναι εδώ. Για μερικές εμφανίσεις ακόμα. Η Texas. Έχουμε τόσο ωραία τραγούδια που δεν θέλω να φύγουν από μπροστά μας. Summer Song. Αυτό είναι σχέτη μαγεία.

Τι τραγουδάραν αυτή. Την καλημέρα μου στο Βαγγέλη Ρίζο, που ξεκίνησε χθες τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Το μουσικό όλο το πίπερο. Salt and Pepper. Ελλάδα, καλοκαίρι του 84. Έχουμε είπε πολλές φορές αυτή η χρονιά, αυτό ειδικά το καλοκαίρι. Κάτι είχε φέρει περίεργο μουσικό. Και στην άλλη του Ατλαντικού, και στην Ευρώπη, και στην Ελλαδίτσα μας. Τώρα δεν ήμασταν προετοιμασμένοι το 84 για αυτό τον ήχο από ελληνικό συγκρότημα. Ήταν πάρα πολύ δυνατό. Να το πιστέψουμε ότι είναι Έλληνες. Ο Μάνος Ξεδούς. Όχι τυχαίος. Dream and the Full Moon. Το ιστορικό Σαντρίνα.

τέσσερις δεκαετίες μετά. Και αυτό το τραγούδι, αν κάποιος το πουλήσει ότι βγήκε φέτος, αν δεν το έχεις ακούσει δηλαδή τότε, στέκει και τώρα. Στέκει σε οποιαδήποτε δεκαετία. Dream of the Full Moon, καλοκαίρι του 84, Σαντρίνα. Συνήθως παίζαμε τα καλοκαίρια και το Mosquito Night, αλλά φέτος σαν να μην είχε κουνούπια. Δεν ξέρω. Εμένα φέτος κουνούπι δεν με καταδέχτηκε. Ο Ποτάκιρο το Mosquito Night. Elephant. I don't wanna lose you. Τις ίδιες χρονιές. Για να ξυπνάμε σιγά σιγά. Πού είναι ο Μβρακιώτες? 919.gr. Την πρωινή σας καλημέρα και την παραγγελιά.

η Elephant. I don't wanna lose you, καλημέρα στην Πρέβεζα, ορίστε. Λευκάδα Πρέβεζα. Καλημέρα Αγγελική, καλημέρα Άννα. Άρτα. Σας το έχω έτσι. Ότι χουζουρεύεται ακόμα. Έχετε πάει το ξυπνητήρι από τις 7 η ώρα, 10 λεπτό στο 10 λεπτό και έχει πάει 8 και 26. Vibrazioni Productions, too much. Μέσω εβδομάδα στο Ναυρακιά FM και το 919.gr. Του δρόμου, του γραφείου, του χουζούρι ένα πράγμα.

η περίπτωση του Μπεν Κρίστοφερ. Εκεί το 2008, ναι, τότε, 2008-2009 είχε δράσει. Είπαμε, εδώ βρήκαμε καλλιτεχνάρα. Βρήκαμε τη μουσική της επόμενης ημέρας. Και τι έχουν πάθει μερικοί καλλιτέχνες δηλαδή? Άδεια η έμπνευση, δεν ξέρω γιατί. Και εδώ έχουμε το Θεούλη, τον Αντριάνο Τσελεντάνο. Καλημέρα στη Φιλιππιάδη, buongiorno Κωνσταντίνα. Σαν άρχισε, λέει, να καθαρίζει λίγο ουρανός από αυτό το πλάκωμα των τελευταίων ημερών. Το είπα και πριν. Αυτή η γρασία στην πόλη αυτές τις μέρες είναι βασανιστή και πάλι. Εγώ θυμάμαι Billy Crystal από την ταινία. Η νύχτα ήταν πνιγυρία.

ηθοποιός, παύλα, τραγουδιστής Αντριάνο Τσελεντάνο. Νομίζω ότι αν δω τώρα τις ταινίες που είδαμε παιδιά στη δεκαετία του 80, πιθανότητα δεν θα μου αρέσουν. Αλλά τότε αυτές οι κομμωδίες που έκανε ήταν ουρά κάναμε. I want to know από το 76. Θυμάμαι μια ταινία που έκανε τον Πίθηκο. Στη δηλαδή παιδί που είχε μεγαλώσει ζούγκλα και δεν μπορούσε να μιλήσει. Χαζούλες κομμωδίες, αλλά εκεί που την εποχή τη σήκωνα. Για σκεφτείτε λίγο Ελλάδα, Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα. Τι ταινίες είχαμε δει τότε. Τι παραγμή, Παπαδίστικη Κοπανία. Ο Παπασούζας. Ο Ροζ Γάτος. Καλά, αυτό το κρατάμε για τη Βάνα. Τα πλάνα. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ, καλημέρα Βούλα. Η Αθήνα είναι εδώ. Η Φιλιππιάδα είναι εδώ, η Πρέβεζα. Η Λευκάδα. Η Άρτα είπαμε. Μη με ξυπνάς από τις 6, πριν η μέρα ακόμη να φέξει.

Neck. Instabile. Μάλλον θέλετε το ιταλικό σας, αυτό κατάλαβα τώρα. Με το ιταλικό, εδώ σας έχω. Καλημέρα στον Κώστα Κότση. Καλημέρα, Βρακιώτη μου Φάζ. Καλημέρα στο team του Τρίτου. Προσεχώς κοντά σας, με νέες ιδέες. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Δημήτρη. Ρόλα. Καλημέρα, Νικήτα. Δυναμώστε και αφήστε να μας πάει μουσική. Με καφεδάρα, ο φίλος μας ο Αλέκος. Συναντηθήκαμε χθες στο κέντρο μιας μεγάλης πόλης χθες, με γεμάτος κόσμο. Χθες σε μια απόλαυση, σκουφά. Καλημέρα, Στεφανία. Εδώ είναι και η Άρτα γράφει. Γιατί αυτό το παράπονο. Έμα, κιό. Καλημέρα στο team του Διάσελου. The promise you made.

Ρόμπιν. Ωραίες μουσικές. Μεγαλώσαμε με ωραίες μουσικές σίγουρα. The Promise You Made. Καλημέρα στη Μινεάπολη, καλημέρα Ιωάννη και Αμάντα. Ο Ιωάννης χθες μου έστειλε ένα link από έναν Μάσιμο από το X, πρώην Twitter, που πήρε το I Heard It Through the Grapevine του Marvin Gaye και το αφαίρεσε τη μουσική για να φανεί πόσο μεγάλη φωνή είχε. Και εγώ σκέφτηκα να το κάνουμε λίγο πιο αμβρακιώτικο, να τα ενώσουμε όλα αυτά. Είναι η νέα έκδοση του I Heard It Through the Grapevine.

συγγνώμη, αλλά είναι μαγικό remix. Και θα κρατήσουμε αυτό.

Η νέα δική μας έκδοση μιας τραγουδάρας, Marvin Gaye, 1968, αγέννητο ήμουν εγώ. I heard it through the grapevine, το άκουσα στα μπέλια. Φοβερή έκδοση με ακαπέλα στην αρχή και να μπαίνει σιγά σιγά η μουσική. Wow. Χθες δεν χόρταν να το ακούω. Καλημέρα στο Χερκόντ, καλημέρα στα χρυσά χέρια, καλημέρα Κλειό. Τις Κλειού στα χέρια. Γκράντε επιτυχία, μόνο αυτό σου λέω. Αυτό νομίζω δεν το ακούσαμε όλο το καλοκαίρι. Τρεις φορές πανσέλινος, αλλά ακόμη κρατάει. Αν και χθες μας βασάνισε λίγο το φαγκάρι πίσω από τα σύννεφα, πίσω από αυτή τη μουνταμάρα.

You. Concrete Blonde, Mexican Moon. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθρεν. Χρόνια πολλά για την κόρη χθες στην Αθήνα. Να τις χαιρόμαστε κι εσύ κι εγώ. Καλημέρα λοιπόν στη Χαλκίδα και στα εξοχικά. Και αυτό το τραγούδι μπήκε στη στιγμή. To the sea. Γιατί ξέρω ότι ξυπνάς, φτιάχνεις την καφεδάρα σου και βλέπεις τη θάλασσα μπροστά. Και αυτό νομίζω ότι είναι ευλογία. Είναι μαγεία. Η Yellow.

0: τώρα θα πω την αλήθεια, ετοιμάζα τραγούδι και δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι 8:59. Δεν την κατάλαβα την πρώτη ώρα καθόλου. Μας ταξίδεψε η μουσική. Επιστρέφουμε με Fine Young Cannibals.
1: Αμβρακία FM.
2: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
0: Τώρα ειλικρινά, πότε πέρασε η πρώτη ώρα. Wow. Στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, στον Αμβρακέ FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Ο Αύγουστος πήγε τόσο όμορφα ραδιοφωνικά, τόσο διαφορετικά, που έχω κρατήσει αυτό το feeling και θα το πάμε έτσι φέτος.

Fine Young Cannibals, I'm Not The Man I Used To Be. Ήταν λίγο πριν φύγουν τα 90s και πριν φύγουν και αυτοί από τη ραδιοφωνική, από τη μουσική ζωή μας. Ένα σχήμα που κράτησε πάρα πολύ λίγο σε σχέση με την αξία του. Και εδώ είμαστε στα 90s. Και αυτό θυμίζει πάντα τουριστικό περίπτερο, το club. You Don't Love Me.

Είμαστε στο 94, είναι η δεύτερη χρονιά για το κλαμπ στο τουριστικό περίπτερο. Και ήταν τα πιο όμορφα χρόνια. Πόσος κόσμος. Ήταν η εποχή που ακόμη ο κόσμος έκανε κλαμπινγκ, ο κόσμος χόρευε. Όχι κάποιοι, χόρευαν όλοι. Και ενώ έχω ετοιμάσει κάποια άλλη μουσική, μου ήρθε τώρα η έμπνευση να πάμε λίγο έτσι. I'm gonna chase you out of earth. Γιατί πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο, τότε ακούγαμε Prodigy. Αλλά λίγοι ήξεραν ότι Prodigy είχαν λίγο ρέγγε μέσα.

0: gonna send him to outer space. Find another race. Prodigy, φοβερή. Τι πήραν, τι έκαναν δηλαδή. Τι έμπνευσαν αυτοί. Τραγούδι του Max Romeo. Chase the Devil. 1976. Καλημέρα στο TechFix. Καλημέρα Γιώργο και καλημέρα στο Μεγανή Σελίνα. Εγώ θέλω να κρατήσουμε λίγο το καλοκαιρινό feeling. Νομίζω αξίζει. Baby, I love your way.
1: Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah.
0: Θα το πω. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Γιατί και ακόμη και η δική μας η γενιά μεγάλωσε με μεγάλα τραγούδια. Όχι μόνο η γενιά των 70s. Μάθαμε με ωραίες μουσικές. Και εύχομαι η μουσική να βρει το δρόμο της και να ακολουθήσει άλλη μια γενιά που να αγαπήσει με μουσική.

ακόμη γράφαμε CD. Πήγαιναμε στις παραλίες που δεν ήταν ακόμη τόσο οργανωμένες, δεν είχε τεράστια ηχεία, δεν είχε DJs. Και ακούγαμε τέτοια μουσική. Big Mountain, Baby I Love Your Way. Καλημέρα στο Πικεφί, καλημέρα Κώστα. Πάνω Μαχαλάς παρών. Θα το δεχτώ, σωστό. Εσείς με τα φτερά. Καλημέρα Βασίλη. Τι ωραίο, όπως πάντα λέει, μας μορφαίνεις την ημέρα με τις μουσικές σου. Το ραδιόφωνο είναι μαγεία. Κάπως έτσι. Με Βερόνικα Φούζαρο, Beats.

εγώ πάντα αυτό το λέω το τραγούδι της καραντίνας 2021, Βερόνικα Φούζαρο, Ελβετία και Beats. Ήταν τότε που κάναμε απίστευτες μοναχικές βόλτες με Spotify και μου μαζέψε πολύ μουσική. Καλημέρα Δημπούργο, καλημέρα Μάικλ. Σου λέω ειλικρινά, την ώρα που έπαιζε το Baby I Love Your Way σκεφτόμουν Μπίτι Μακλίν και έλεγα δεν είναι για καλοκαίρι. Πώς δεν είναι, εντελώς είναι. Απλά το θέμα του σε πάει λίγο βροχερά, αλλά ναι, είναι εντελώς καλοκαιρινό. It keeps raining.

Betty McLean. It keeps raining. Είναι τόσο όμορφο τραγούδι, είναι τόσο απλό τραγούδι. Τόσο minimal. Είναι σχεδόν άδειο από μουσική. Αλλά είναι τόσο happy. Είναι άλλη μια περίπτωση. Ο Betty McLean. Ένα τραγούδι μόνο. Και αυτό το Max Single Michael νομίζω το είχαμε όλοι. It keeps raining και πρόσεξα τώρα ότι το ακούμε από το βινήλιο. Για κάποιο λόγο. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems. Δίνετε πόνο εσείς σήμερα, δίνετε παραγγελίες. Και δεν μπορώ να τα βάλω σε σειρά. Wow. Τι παρανοϊκή διασκευή ήταν αυτή. Από Englishman έγινε Jamaican in New York. Ο Sinehead. Άλλος ένας one hit wonder.

Ήταν σοκαριστική αυτή η διασκευή, γιατί δεν είχαν περάσει αρκετά χρόνια από το Englishman New York, το λατρεμένο του Sting, και ξαφνικά έγινε reggae και έγινε Jamaican New York. Συνεχίζουμε στο ίδιο feeling, αλλά σε άλλη δεκαετία. Δύο δεκαετίες πίσω, 10cc, Dreadlock Holiday.

ωραίες μουσικές. Ωραίο να έχεις αυτά τα τραγούδια στο αρχείο σου. Αν και πλέον το αρχείο είναι εντελώς virtual, εικονικό. Μια λίστα στο Spotify, στο Sonos, οπουδήποτε. Φτάνει να υπάρχει αυτό το αρχείο. Και υπάρχει πάρα πολύ μουσική να καλύψεις. Και σήμερα. Τραγούδια που δεν είχαμε ακούσει ποτέ και ίσως να καλύψουμε σήμερα. Και για μας ήταν καινούργια. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα στο εξωτικό Χαλάν Τερατικής. Μας ανακάλυψε αυτόν τον καιρό. Γράφει, θα είμαι σίγουρα συχνός ακροατής. Τελικά γράφει, σκέφτομαι ότι πολύ πιθανό να έπιανα και να είχα ακούσει το σταθμό σας όταν πήγαινα διακοπές Φιλιππιάδα στα τέλη των 80's. Υπήρχαμε. Αλλά τότε ήταν λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Τότε τα ραδιόφωνα έπαιζαν τα πάντα. Τα πάντα όμως.

για τη φίλη μας τη Λίνα. Πρωτότυπο. Είναι από τα τραγούδια που εγώ δεν θα βάζα μόνος μου. Η Police. Spirits in the Material World. Καλημέρα, πτήσιμο. Καλημέρα στον έτερο Ευάγγελο.

Πόλη στο 81, λίγο πριν γίνουν απλά Sting. Πού ήταν Sting δηλαδή τα τραγούδια? Spirits in the Material World. Έχω πολλές παραγγελίες σήμερα. Του τρελού οι παραγγελίες. Σας έχω πει, είστε ένα υπέροχο ακροατήριο. Με ξεκολλάτε και εμένα μουσικά. Καλημέρα Λαμπρίνη. Long time no see που λένε και στην πατρίδα. Επέστρεψε το καλημέρα σε έξι φωνάρα. Α ναι, το διορθώσαμε και σε έξι μαλάρα. Θα το πάρω σωστό.

Μάρες που σήμερα ήρθε και με σκονάκι 5-10 τραγούδια. Κανένα όμως. Hoover Phonic, Jackie Kane. Και εκεί που το ετοιμαζόμουν να ακούσουμε The All Sing Guy, Beat Goes On. Δεν μπορώ να αντισταθώ στην παραγγελιά της Κλίους. Είχα τρεις επιλογές. Crazy Little Thing Called Love, Killer Queen, αλλά λέω να πάμε έτσι. Θυμάμαι πολλά πολλά χρόνια πριν που έρχεται η κόρη μου από τα αγγλικά. Βλέπω το βιβλίο της και λέω, συγγνώμη, τι είναι αυτό, τι μάθημα έχετε? Το βιβλίο των αγγλικών. Είχε το I Want to Break Free. Σοκ. Οπότε δυναμώστε και αφήστε τα πάνω. Ready Freddy.

και κοιτώξε τώρα η σύμπτωση. Θα το πω για τέταρτη, πέμπτη φορά αυτή την εβδομάδα και για χιλιοστή πέμπτη αυτή τη χρονιά. 1984. Κάτι είχε συμβεί αυτή τη χρονιά. Δεν μπορεί. Queen, I want to break free. Σε μικρό δισκάκι 45 άρε. Λατρεύω. Και πολύ καλά η Λίνα ρώτησε το ποτάκι μας. Ο Φρέντι γεννήθηκε 5 Σεπτεμβρίου. Για να δω, είναι Σάββατο. Την Παρασκευή θα κάνουμε κάτι παραπάνω. Χρόνια πολλά για τη Λίλη Κάθριν. Αυτή η εβδομάδα έχει πολλά γενέθλια, πολλές γιορτές. Δεν προλαβαίνουμε. Αύριο έχει ο γιος μου. Ενηλικιώνεται. 3 Σεπτέμβρη. Άμα σε θέλει. Και αύριο θα έχουμε και Papa Was Rolling Stone. 3rd of September. The All Sing Guy.

0: The Olsen Guy and the Beat Goes On. Το μάτι που τα βλέπει όλα. Και στο νήμα, πραγματικά στο νήμα, σκέφτηκα να πάμε λίγο τον ήχο σε άλλα λιβάδια. Pre-Shock, Sense Amelia, Marijuana, Etienne de Crecy.
1: Sense Amelia, Marijuana, Sense Amelia, Marijuana, Sense Amelia, Marijuana, Sense Amelia, Marijuana.
0: Το σοκ που είχα πάθει 2 χρόνια πριν, Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι, και ο DJ να παίζει αυτό και να βλέπω ένας πλανήτης.

εμένα. Τα 90's μου έμειναν για αυτούς τους ήχους. Για άλλους έμειναν για κάποια χιτάκια, Hadaway κλπ. This is the rhythm of the night. Κορώνα. Υπήρχαν και αυτά όμως. Etienne de Crécy, Pre-Shock. Τέλος, θα το πω πάλι. Έχουμε ακούσει πολύ ωραίες μουσικές. Θυμηθείτε λίγο το σοκ όταν ακούσαμε πρώτη φορά White Town.

ο Ινδός με το μόνο ένα τραγούδι. Βρετανό Ινδός, White Town, Your Woman. Σαφώς Κωνσταντίνα. Είχε New Age, είχε Αέρα, είχε Enigma, Γιάννη, είχε πάρα πολλά. Η δεκαετία του 90. Απλά οι αρχαίτες, εκεί με τα τέκνο και όλα αυτά. Θα μου πεις όλα χρειάζονται, όλα. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Έδωσα τα πάντα για σένα, ναι, μαντάμ. Και τώρα ζωσί μπος ούτε κλώστε να τραντάμ. Τώρα μου πείτε ότι δεν ξέρετε τα λόγια από το τραγούδι, από την αρχή μέχρι το τέλος. Είμαι σκούμπρια για το τέλος, ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Σε μια Τετάρτη που φάνηκε χαλαρή στην αρχή, αλλά πολύ καλά τσούλησε. Εμείς αυτό κινητό με τις κόρες το πηγαίναμε όλο μαζί. Όχι μόνο αυτό το τραγούδι, όλο το άλμπουμ. Πολλά φιλιά μέχρι αύριο το πρωί.

λίγο σου έφτιαξα ναό. Με πλάκες στις Καρίστου σου πήρα το καπέλο του κόμι Μοντεχρίστου. Σου φτιάξε ο Τζεπέτο το σκυριανό σαλόνι. Σε πήγα μονεμβάσια να δούμε το κανόνι. Σου αγόρασα τους δίσκους του Μέγα του Ρασού.

0: Alors, ma beauté, tu sortiras de ma mémoire. Peut-être il sera temps pour moi d'apprendre. Le chinois est engraissé en mangeant du chocolat, l'amour.
1: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
2: Όλοι στον Αμβρακία FM.
3: Αμβρακία FM. Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
7: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
6: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
7: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
6: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
7: και 698-8888-552.
6: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
9: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
8: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
9: Το Μουτζόγλου Σούς.
8: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
9: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
8: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
9: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
8: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
9: Το Μουτζόγλου Σούς
8: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Ανδρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

0: Βρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αρκεία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

κάνες σαν να μας πρόκλεινε ένας αέρας μέση προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει και σε ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντεζή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει και να σαν κάτι να πιέζει κάτι ωραίο κοντά για άστρα τη ζώνη που πηδάνει των νύχτιων φόντων και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κοντά όλο προς τη γραμμή των οριζόντων κι όλο να λες τα θάμπη της νυχτός για ένα μεγιάδινα πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά όσο που πέφτει εκτός όξω από τον κύκλο των νερών στα χάρη κι όλο να πνέει να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί πέρα από τόπους και καιρούς έως ότου φως μου καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντασία βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου. Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ.
1: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
0: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ.
1: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε.
0: Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού.
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
1: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

light is on.

sweet pie. I'm really glad you could make it.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Ανδρακία FM. Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ανδρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναυλακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Βρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
6: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
7: Tomu Joglu Shoes.
6: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
6: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
7: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
6: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
7: Tomu Joglu Shoes.
6: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 9 The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.
3: They're here. Are we ready?
4: As ready as we'll ever be.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Jean Knight, Roberta Flack. You know, they all got something.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
6: Ακούτε Αμβρακία FM 919.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

περιμένετε λίγο, μια-δυο ανάσες. Με την ψυχή στο στόμα στο στούντιο. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Ζεστανόμαστε, καψώνουμε. Λοιπόν, χθες ήταν η πιο δύσκολη μέρα. Χθες νομίζω γενική αποδοχή. Στάζαμε όλοι. Και όχι από τον καλό το λόγο. Χθες η υγρασία ήταν απίστευτη. Και είχε και 32 Αυγούστου. Αλλά συγγνώμη, τώρα θα έχει 2 Σεπτεμβρίου. Έτσι για τον Πεπίνο Ντικάπρι. Καλημέρα Άρτα, καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και τον Αμπρακέ FM.

να μην τα κάψουμε όλα το φθινοπόρο του Σεπτεμβρίου. Και σκεφτείτε ότι έχουμε και το Μελαγχολία στα ελληνικά. Ήταν ο Πεπίνο Ντι Κάπρι. Είναι ανατριχιαστικά καλό τραγούδι. Και είναι από τα τραγούδια που χορέψαμε εμείς τα μικρά στη δεκαετία του 80. Κολλητά, κολλητά. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Δεν ξέρω αν το είπα. Ας το πούμε κιόλας να μας μείνει. Γιώργη, είχαμε προχθές. Το χαιρόμαστε το όνομα. Να χαιρεσαι το όνομα που λέει. Τετάρτη πρωί, μεσοβδόμαδα. Δεν ξέρω αν η θερμοκρασία δείχνει κάποια διάθεση να σταθεροποιηθεί. Όχι. 37, 36, 37 βαθμούς. Το δράμα χθες ήταν η βροχή που έριξε κάπου. Πιθανότατα κοντά μας τα ορεινά. Έριξε μια βροχή και μετά η θερμοκρασία, η υγρασία στην πόλη πήγε. Sky high που λένε και στο Βουργαρέλι. Το λένε οι γέροντες. Δεν θέλω να φύγει το καλοκαίρι, μια χαρά ήταν. Να συνεχίσει. Χωρίς υγρασία, ας πούμε. Και άλλοι χθες έκαναν μπάνιο νυχτερινό. Να πεθάνουμε εμείς στην πόλη, να πεθάνουμε εμείς.

πιάνα, Αλάνα Μάιλς ήταν αυτή, Black Velvet. Πόσο μου άρεσε αυτή τότε. Το άλμπουμ και κυρίως μου άρεσε τα εξώφυλλα από το βινήλιο. Ήταν αυτή μία. Δεν ξέραμε τη λέξη μιλφάρα τότε, δεν την ξέραμε, τη μάθαμε αργότερα. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Καλημέρα στον Κίτρινο Στόλο. Καλημέρα Πρόεδρε Νίκο. Cinematic τώρα. Εγώ σας λέω το καλοκαίρι είναι εδώ. Για μερικές εμφανίσεις ακόμα. Η Texas. Έχουμε τόσο ωραία τραγούδια που δεν θέλω να φύγουν από μπροστά μας. Summer Song. Αυτό είναι σχέτη μαγεία.

τι τραγουδάραν αυτή. Την καλημέρα μου στο Βαγγέλη Ρίζο, που ξεκίνησε χθες τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Το μουσικό όλο το πίπερο. Salt and Pepper. Ελλάδα, καλοκαίρι του 84. Έχουμε είπε πολλές φορές αυτό, αυτή η χρονιά, αυτό ειδικά το καλοκαίρι. Κάτι είχε φέρει περίεργο μουσικό. Και στην άλλη του Ατλαντικού, και στην Ευρώπη, και στην Ελλαδίτσα μας. Τώρα δεν ήμασταν προετοιμασμένοι το 84 για αυτό τον ήχο από ελληνικό συγκρότημα. Ήταν πάρα πάρα πολύ δυνατό να το πιστέψουμε ότι είναι Έλληνες. Ο Μάνος Ξεδούς. Όχι τυχαίος. Dream and the Full Moon. Το ιστορικό Σαντρίνα.

τέσσερις δεκαετίες μετά. Και αυτό το τραγούδι, αν κάποιος το πουλήσει ότι βγήκε φέτος, αν δεν το έχεις ακούσει δηλαδή τότε, στέκει και τώρα. Στέκει σε οποιαδήποτε δεκαετία. Dream of the Full Moon, καλοκαίρι του 84, Σαντρίνα. Συνήθως παίζαμε τα καλοκαίρια και το Mosquito Night, αλλά φέτος σαν να μην είχε κουνούπια. Δεν ξέρω. Εμένα φέτος κουνούπι δεν με καταδέχτηκε. Οπότε άκυρο το Mosquito Night. Elephant. I don't wanna lose you. Τις ίδιες χρονιές. Για να ξυπνάμε σιγά σιγά. Πού είναι αμβρακιώτες? 919.gr για την πρωινή σας καλημέρα και την παραγγελιά.

η Elephant. I don't wanna lose you. Καλημέρα στην Πρέβεζα, ορίστε. Λευκάδα Πρέβεζα. Καλημέρα Αγγελική, καλημέρα Άννα. Άρτα. Σας το έχω έτσι. Ότι χουζουρεύεται ακόμα. Έχετε πάει το ξυπνητήρι από τις 7 η ώρα, 10 λεπτό σε 10 λεπτό και έχει πάει 8 και 26. Vibrazioni Productions, too much. Μέσω εβδομάδα στον Ευρακέ FM και το 919.gr. Του δρόμου, του γραφείου, του χουζούρι ένα πράγμα.

η περίπτωση του Μπρεν Κρίστοφερ. Εκεί το 2008, ναι τότε, 2008-2009 είχε δράσει. Είπαμε, εδώ βρήκαμε καλλιτεχνάρα. Βρήκαμε τη μουσική της επόμενης ημέρας. Και τι έχουν πάθει μερικοί καλλιτέχνες δηλαδή. Άδεια η έμπνευση, δεν ξέρω γιατί. Και εδώ έχουμε το Θεούλη, τον Αντριάνο Τσελεντάνο. Καλημέρα στη Φιλιππιάδη, buongiorno Κωνσταντίνα. Σαν άρχισε λέει να καθαρίζει λίγο ουρανός από αυτό το πλάκωμα των τελευταίων ημερών. Το είπα και πριν. Αυτή η γρασία στην πόλη αυτές τις μέρες είναι βασανιστή και πάλι. Εγώ θυμάμαι Billy Crystal από την ταινία. Η νύχτα ήταν πνιγυρή.

ο ηθοποιός Παύλα τραγουδιστής Αντριάνο Τσελεντάνο. Νομίζω ότι αν δω τώρα τις ταινίες που είδαμε παιδιά στη δεκαετία του 80, πιθανότητα δεν θα μου αρέσουν. Αλλά τότε αυτές οι κομμωδίες που έκανε ήταν ουρά κάναμε. I Want to Know από το 76. Θυμάμαι μια ταινία που έκανε τον Πίθηκο. Στη δηλαδή παιδί που είχε μεγαλώσει ζούγκλα και δεν μπορούσε να μιλήσει. Χαζούλες κομμωδίες, αλλά εκεί που είναι εποχή της εικόνα. Για σκεφτείτε λίγο Ελλάδα, Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα. Τι ταινίες είχαμε δει τότε. Τι παρακμή, παπαδίστικη κοπανία. Τι παρακμή, παπαδίστικη κοπανία.

neck. Instabile. Μάλλον θέλετε το ιταλικό σας, αυτό κατάλαβα τώρα. Με το ιταλικό, εδώ σας έχω. Καλημέρα στον Κώστα Κότση. Καλημέρα, Βρακιώτη μου φάζ. Καλημέρα στο team του Τρίτου. Προσεχώς κοντά σας. Με νέες ιδέες. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Δημήτρη. Ρούλα. Καλημέρα, Νικήτα. Δυναμώστε και αφήστε να μας πάει η μουσική. Με καφεδάρα, ο φίλος μας ο Αλέκος. Συναντηθήκαμε χθες στο κέντρο μιας μεγάλης πόλης χθες, γεμάτης κόσμου. Χθες μια απόλαυση, σκούφα. Καλημέρα Στεφανία, εδώ είναι και η Άρτα γράφει. Γιατί αυτό το παράπονο? Έμα, ποιο? Καλημέρα στο team του Διάσελου. The promise you made, Cock Robin.

Robin. Ωραίες μουσικές. Μεγαλώσαμε με ωραίες μουσικές σίγουρα. The Promise You Made. Καλημέρα στη Μινεάπολη, καλημέρα Ιωάννη και Αμάντα. Ο Ιωάννης χθες μου έστειλε ένα link από έναν Μάσιμο από το X, πρώην Twitter, που πήρε το I Heard It Through the Grapevine του Marvin Gaye και το αφαίρεσε τη μουσική για να φανεί πόσο μεγάλη φωνή είχε. Και εγώ σκέφτηκα να το κάνουμε λίγο πιο αμβρακιώτικο, να τα ενώσουμε όλα αυτά. Είναι η νέα έκδοση του I Heard It Through the Grapevine.

συγγνώμη, αλλά είναι μαγικό remix. Και θα κρατήσουμε αυτό.

0: η νέα δική μας έκδοση μιας τραγουδάρας, Marvin Gaye, 1968, Αγέννητο ήμουν εγώ. I heard it through the grapevine, το άκουσα στα μπέλια. Φοβερή έκδοση με ακαπέλα στην αρχή και να μπαίνει σιγά σιγά η μουσική. Wow. Χθες δεν χόρτα να το ακούω. Καλημέρα στο Haircode, καλημέρα στα χρυσά χέρια, καλημέρα Κλειό. Τις Κλειού στα χέρια. Γκράντε επιτυχία. Μόνο αυτό σου λέω. Αυτό νομίζω δεν το ακούσαμε όλο το καλοκαίρι. Τρεις φορές πανσέλινος, αλλά ακόμη κρατάει. Αν και χθες μας βασάνισε λίγο το φεγγάρι πίσω από τα σύννεφα, πίσω από αυτή τη μουνταμάρα.
1: Here we do things slow. Money art, broken heart.

Thinking of You. Concrete Blonde, Mexican Moon. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθρεν. Χρόνια πολλά για την κόρη χθες στην Αθήνα. Να τις χαιρόμαστε κι εσύ κι εγώ. Καλημέρα λοιπόν στη Χαλκίδα και στα εξοχικά. Και αυτό το τραγούδι μπήκε στη στιγμή To the Sea. Γιατί ξέρω ότι ξυπνάς, φτιάχνεις την καφεδάρα σου και βλέπεις τη θάλασσα μπροστά. Και αυτό νομίζω ότι είναι ευλογία. Είναι μαγεία. Ή γέλο.

0: Τώρα θα πω την αλήθεια, ετοίμαζα τραγούδι και δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι 8:59. Δεν την κατάλαβα την πρώτη ώρα καθόλου. Μας ταξίδεψε η μουσική. Επιστρέφουμε με Fine Young Cannibals.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
0: Τώρα ειλικρινά, πότε πέρασε η πρώτη ώρα? Wow. Στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, στον Αμβρακία FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Ο Αύγουστος πήγε τόσο όμορφα ραδιοφωνικά, τόσο διαφορετικά, που έχω κρατήσει αυτό το feeling και θα το πάμε έτσι φέτος.

Fine Young Cannibals, I'm Not The Man I Used To Be. Ήταν λίγο πριν φύγουν τα 90s και πριν φύγουν και αυτοί από τη ραδιοφωνική, από τη μουσική ζωή μας. Ένα σχήμα που κράτησε πάρα πολύ λίγο σε σχέση με την αξία του. Και εδώ είμαστε στα 90s. Και αυτό θυμίζει πάντα τουριστικό περίπτερο, το club. You don't love me, don't pen. You.